0: μακάρι.
1: Πάλα μπροκαλά ή νομά.
0: Πάλο μακάρι. Σε τερμινό.
2: Yo sé que en el pago me tienen idea.